0: τουλάχιστον πρέπει να αρχίσει να παρανοεί μία περισσά αποξημασία μία λεσέξο επίστα από την ισχύρα.
1: Εδώ θα παρανοεί μία περισσά αποξημασία μία λεσέξο επίστα από την ισχύρα. Σαν να τρέχουμε σε αυτή.
2: Volarizo 241, contacto 193.
3: 193, Volarizo 241, buenas noches. Guadalajara, buenas noches, Volarizo 1241, en descenso a 12000, dejando 15250 nudos.
0: Volarizo 1241, contacto radar, descienda para 12000, sin restricción.
4: Bueno, limpio, sin restricción, 1235.